0: είναι η μότερα να διαλούκνε, δεν απάλλησκω.
1: Απαίς τη στιγμή και σε βόρτα.
2: Απαίς νόζαμ.
3: Τεστούτ κούλε σκουπιτάιο τάκελε να τάγκο δάιο τεστού που την παντάιο κούχατ που την πα νίκη τκού για πάλι πετσέν και κούχαν που την κούλε ένα τάκο τεστού τα σκουπί.
4: Ναι, σημαντρούεο.